0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiki συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμάλι γης φοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: El musica τερβίτουν νέσα. Musica lega uomini. La musica connecta a las personas por estar y aras.
3: A zene összeköti az embereket.
4: Sungit manuski somjuto kore.
1: Inge lintje jen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
5: Playing the music you love 24 hours a day.
6: Radio Maestral.
7: Mjuzu za vas pomno bira Papago.